Ιουά ο Κίκο. Η μανάζα τα χάνει. Κι κέμπισε η ατσανά τα μούνα νύχτα ο Ιασπάνη. Κόση κούιου αντίσπαξε με τα ιατσανά πα. Κάει τα σάμο κουπάνη. Σύνα καχπίκια. Άμα η μάτα ρόζα σπάζα, κάει τα ιατσάσου. Κι κέμπι μανάτσα η σύνα κάει παγιο ιατσεχπίκα. Κι ζικα σπάπη, γουίζα παγιάρι. Κίκιν τσάι τα ιόια κοχτάκα, ή μα σινά τα γιά τσα σάρι. Τσάι με, κίκιν ουια κοχτάκα, ή μα ζατάπη ουιζάτσον ρόγα πάνη. Ουιζα πάνη.

Σοκουτί. Σοχ αμουτάκα. Κίτσου απ' η άτσατσι κούνι νησπάτα. Πάντα η άτσατσι σκεκάρκα. Καλιά κάμα νινάτα η άτσατσι νηχπίκα. Νιούκα μονάνι νινατάμι η άτσατσι σκεκάρκα. Τσάι μαντάμι, τσάι αμούκα. Σοχ πανιτάκα μίντσα κάμα νικούνι νησπάκα. Νιούκα μονάνι νησκεκάρκα. Σύνα νηχπίμι τσάι πανίκα ατσκάτα πίγκα ρίχπι. Κούτι τσάι αμούκα. Σούχτα γουαουκίτα, ημάτα νίσκα κανάτα, τάπουσκα κάρκα. Κάισο γουαουκίκα, αζητάμι ουίζεσκα κάρκα. Τσάιμι, τσάι αμούκα, πάιπις ατσκάτα πίγκαρισκα κάρκα. Τσάι συναζατάγμι, μάιχαν κουνάκα. Ιάτσασκα χαουάπις, μάνα κασπάκα, μάνα ιάτσασκα μαντάπις, ημάτα ιάτσατσι νιχπίκα, πάντα ιάτσατσι κούνα, τίεσκα κούνα. Τσάικα, μάνα αζίτσου. Άμα τσάι ζακίπι όρμα να πάχκα, διός παχσί μη πι νίκους κατά τάγμι, για τσά να κάντσι. Πούσα κουνάκα, είμα μανάζι τάκα, μάνα ρορανάτσου. Πούσα κουνάκα, είμα μάνα άζι κουνατάκα, μην τσά κάμα, νινάμι. Σουγ άζι πούσαχκα, είμα μάνα άζι κανατάκα, άζι ουιαρισπάμι, μάνα τσάι τάκα ροράνα. Βάκιν πίκα, είμα μάνα άζι καχπίψ. Μάνα γιάτσας καμαντάμι, άζι γιούγες πάπης. Ζακίπι ορμανάζα κασκα. Τσαϊσίνα, ζακί κουνάπι άμα ορματσούμι. Απούντσε Χεσούς πεις, σου μάχτα γιάτσατσίσκα. Χεσούς γιάτσατσίσκα κονάκα. Λούκας 22, 24, 27 καμάκα κασνα μενίν. Τσαϊ κυπάκα παϊκούνα πουραμάντα, μαϊχάνκα. Χάτουν νίσκα κάνα κασκα τα πίσμι, ρίμανακουσκα κούνα. Αυτό είναι ο Ιησούς. Ζαχτά τα χάτουν μάντα κούνα ζάμι, πάει κούνα γιουγιάσκα σύνα μάντα κούνα. Πάει παχ ουκουπί μάντα κούνα ζάμι, πάει κούνα ζάτα αζητάμι ρόρα κούντσι χνίριν κούνα. Καν κούνακα, άμα πάει κούνα σύνα καί τσίχτσο. Τσάι παχ ραντίκα, μα είχαν καν κούνα που ράπι άζι νίσκα κάχκα, τόκουι μάντα γιάζι κύπα ουίνια σύνα κάτσο. Τόκουι κούνατα μάνταχκα, πάει κούνατα σύρβι σύνα κάτσο. Καίτα γιουγιαρίσο. Μη κουνάπαχ μη δάμαν τη αρίχτσο. Μάνα κασπάκα μη κουνάτα καράχτσο. Χα τον κάγκα ημάσι. Μη κουνάπαχ μη δάμαν τη αρίχκα. Μάνα χατούντσο. Ας το άμπης κανκούνα πουρα πίκα. Νιούκα μη θύρβιξη να κάνε. Νιν μη. Καί βέρσου κονά πίκα. Χεσούσκα Ιγλέσια κονά πι πούσα κονάκα. Μάνα καί πάτσα. Μάντα κούνα σύνα κάνα κασκατάμι. Ρίκοτσίσκα. Τσάι παχ ζαντίκα, τα αντανακούσκα κρίχονατα, σύρβιχ κανατάμι ρικουτσίκο. Καϊουάνκα, κούνα μπούντζα πούσαχ κουνάκα, μάνα μάνταχ κούνα κάνα κασκατάμι για τσατσίκο. Μάνταχ κάνα γιούια η τίαχ πίκα, τσάι τάκα μάνα άζι κασκαμάντα, καϊα κάμα νίνα μη κάντσι. Σύνεζατε, πριμέρα Κορίνθιος, 4, 14, 16 κάμα, Παύλο κισκάσκα κονάτα γιούια ρίσο. Τσάι πίκα κάσνα μενί. Μάνα καν κουνάτα πίγκα τσίνα πάχτσο, καϊτα κακίς γάνε. Ας το άμπις νιώκα χουλιάσκα βάουα κουνάτα σίνα, κουνάγκα πάγμι κις γάνε. Καν κουνάκα, τσούγκα βαράγκα γιάτσα τσί κουνάτα, Κρίστο μάντα ουιζάτσον τσάρις πάπις. Άτσκα γιάια κουνατάκα, μάνα τσάριγκι τσιγμάντσο. Άζι ουιζέιτα νιούκα κανκονάμαν ουιζάχπι, Κρίστο Χεσούς πι κρίσκα μαντάκα, νιούκα ζάμι κανκονά που γιάια κάνε. Τσάι μαντάμι, νιούκα καούσα σκάτα ρικούσπα, κάτι τσουμνίνι. Τσάι παγζατάγμι, Τιμωτιωτάκα κανκονά πάγμαν κάτσαρ κάνε. Πάικα, μάντα Χεσούς παχτα, άζι παχτάτσι, νιούκα κουιάσκα τσουρίμι. Πάιμι Κριστόαν, νιούκα ημασίνα κάχτα γιούια τσίγκα. Σύναζατα, Τούκου η ζάχτα κουνάπι, μα η πίπη στάντα να κούσκα κρίχκο νάμαν, νιούκα η μασίνα γιάτσα τσίκου σκατάκα, ουιζάγκα νιγμή. Καί βέρσο κουνάπικα, Παύλο καγιάια κασκα μάντα, πάει παχ καούσα ήτα, ουάουα κούνα ρίκους πα καούσάτσον, πάει σύνα ζάτα ξύρβιχ κάτσον, διος μάντα άζι καούσασπα, ρίκου τσίκου σκατάμι, ουιζάσκα. Σύνα ζαταγμή, κόναν πούντζα πούσαχ κονάπης, κρίχ κονάπα γιάια κασκα μάντα, πάει κονάτα θερβίσπα, διος μάντα άζι καουσάσπα ρικουτσίνα. Μάνα τσαίτα ρόρα κουσπάκ, ουτ κάμι τσαϊτάκα, καϊα κάμα, νίνα.
Primera Corintios 5, 3, 5 kamaka. Ñukaka cuerpuan, mana chaypi kashpapish, espíritu pika chaypi mikani. Chay mantami, ñukaka, chaypi kashka shinallatak, chayta ruraktaka, llakichishka kachun nini. Ñukanchikta manda Jesucristopak shutipi, tandanakukpika, ñukapish espíritu pika, ñukanchikta manda Jesucristopak poderwanmi, chaypi kasha. Chaita roraktaka, paipaj aychata hatunta llakichichun, satanasman kushka kachun. Paipaj espirituka, manda Jesuspaj punllapi, kishpichishka kachun, ninmi. Kay versukunapika, yaya kashkamanta wawakuna mana allita rorakpika, llakichina kashkami rikurin. Pabluka, paipaj wawataka sinchita llakichishpa, kazuchichunmi mandashka. Shinallatakmi, kunan punlla pushak kunapish shuk krih mana allita rurakpika yaya kashkamanta sinchita llakichishpa rikuchina kashka. Chaymanta mayjan pushakpish tandanakushka krihkunamanta mayjanpish mana allita rurakukpipish sakilla kashpaka kunanmanta pacha chayta ruranataka kayakama ninami kangui. Kayakama nishpaka utka utkami mayjan wawa mana alli kakpika allichina. Segunda Corintios 5, 20 pica. Chay manta, Cristo pakshutipi huillaj kunami kanchi. Dios yatak minga kuxinami nyokanchika. Cristo pakshutipi minganchi. Dios wan aji tukupaychi, ningmi. Sina yatak. Segunda Corintios 6, 2 pica. Dioska, chaskina ponjapika, kantaka uyarkanimi. Kishpichina ponjapika, kantaka kishpichirkanimi, ningmi. Chay manta kunan mari, chaskina ponjaka, kunan mari, kishpirina ponjaka, ningmi. Kay verso kuna pika, mayhampish mana krikto kushka kakpika, utka utka, yuyarichungmi mandas patak, ima punjapi kashkata yuyachishka. Sinazatakmi kunan punja pushakpish, mayhan manara krikakpika, ima punjakunapi kashkata, rikuchishpa yuyachina kangi. Mana chayta rurakushpaka, kunan manta chayta rurik kallarishpa, chay mana allitaka, kayakama ningi. Segunda Corintios 7, 2 pika. Ñukanchikta uyapaychi. Ñukanchikka pita mana llakichishkanchikchu, pita mana pandachishkanchikchu, pita mana umashkanchikchu, ningmi. Kaytapish allimi yuyarina. Pabloka, yaya shina kashpapish, pita mana llakichishkachu, pita mana pandachishkachu, pita mana umashkachu, imatapish kashkata kanatami rurashka. Sinallatak, kunan punlla pushakpish, pushakmi kani nishpaka, pita mana llakichinachu, pita mana pandachinachu, pita mana umanachu. Chaykunata rurak ima kashpaka, utkami kayakama, ña chaytaka mana rurashachu, nina kangi. Kay verso kunaka, kunan punlla pushakunapish, Dios monashka shina rurachunmi, Jesuska kishkashka. Pablo tapish kishkachishka. Chaymanta kutin kutin kaykunata yachangi. Pushakunaka kaykunata alli yachashpami, mana allitaka kayakama nina. Shuk alli pushakka, ima mana alli kanataka alli yuyarishpami, mana chaytaka ruran. Wakinpika, ima mana alli kakpipish, mana yachashkamantami allimi kanga yuyashkallamanta llakipi urman. Chay shina llakikunapi ama urmachunmi Diospak shimika kallarishpa sumakta yachachiku. Shina kashkamantami wawkiku kikinka. Diospak wawakunata pushak kashkamantaka manata kay pacha mandakuna shina kanakangi. Chaypak randika apunchik Jesucristo yachachishka shina mana pushak shinaya kipa kipaya pushak shinallami kanakangi. Chayta nishpaka mana imata rurashpa wasa wasalla purik kachunchu chayta kanin. Astawanpish shuktak kunapak allipak Jesus shinallatak puntapi kayta chayta rurakunmi kanakangi. Shuk yuyayta rikushun llaktata pushakka kayta chayta nishpalla mana kazurishpa mandaspa purikunllami. Chaymi, gente kunaka kari yangyakuna. Kikinka, chikan kashkamanta, mana manda kunacho.
chaypak randika kikin ragmi imatapis rurana. Chasna kakpimi kanta katikunapis katishpa rurangayakuna.

Αλλά ο Αουκίκο Αντώνιο είμαι να ζα τα κάγκη. Κίκιν κατσάς να γιατσανάει ο Αγουανιούκου ο Αουκίκο Ταγμάρι κάγκη. Τσάς να κασκαμάν τα Ταγμάρι κονάμπης πουντάπι νιάσα μου σκάγκη. Τσά εσύ να γιατσά να μονάει ο Αγκανάτα γιατσά σπάμι ούτ κάσπα σα μου κουπάνι. Σύνα καχπίκα άμα ουνιάσπα διάσπαξιμίτα που σαχκούνα μάντα γιατσάσπα.